0: series.
1: Μα ανερβία να ιδέα. Σαρπατάς πες κολλίτζετ. Καλ να γαλά καρόαξ πλημινάς.